όσοι θα τις έλεγαν. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκαναν φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλαβέλε, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτρα. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα του ήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δεν χαλούσες βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε,